από το οποίο μερικών συντάγει, από τα χωρίς μου, από τα σαν τα τελάγια, αγκέκανε και τελάτσια τελείτων.